παζιό. Κάνω τον παζιό. Απέι σε μη γουό, δάρια. Ατσάλι γουόλα μέο, δάρτα λόγια. Μη φαν που είναι γουόλα.